0: Ξερνάτε κρυσιά!
1: Δυσκολεύεσαι.
0: Tem que respeitar!
2: Acerte mais. Música 5.